0: Αλλάχεμ αμίγος λίτας έτοιμα χωτένετ. Ελάχεμ ασπίκ τσαρότ. Ήσ' λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά.